καταρρύπτει να αγαπώ. Βαφίστα Βανιέτα. Βαφίστα Βανιέτα. Βαρύτη να βαφού. Βαρύτη να βαφού. Παράρα μου κατάκ. Νομό μου. Νομάτια μου κινήντα. Άφια μη δέβη. Όπω το χειραμανά. Παράρα φρακίνα. Όπω και η μου κατόρη. Μέταν καθέτερα. Βαρύτη να βαφού.